0: Bet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με ένα τραγούδι που μας πάει, ξέρω εγώ, κάπου μακριά, ίσως να πελαγοδρομούμε μέσα στο Αιγαίο, μέσα στο Ιόνιο, το Βόρειο Αιγαίο, ποιος ξέρει, ανά την Ελλάδα, μπορεί και στην Ηπειρωτική Ελλάδα να φυσήξει το αεράκι και να μας πάει εκεί που θέλουμε να μας πάει. Καλώς ορίσατε και σήμερα, Λουκάς Παδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ένα δίωρο μπροστά μας και μάλιστα ένα δίωρο που αύριο θα έχουμε και καλεσμένο, δεν σας λέω από ποιον, από τι και πώς και ποιον και τα λοιπά από τώρα. Θα τα πούμε αυτά εν καιρό, σε λίγο. Προς το παρόν ξεκινάμε την εκπομπή, ξεκινάμε το ταξίδι. Εδώ είμαστε και θα περάσουμε 2 ώρες πάρα πολύ ωραίες μαζί. Από το Θοδωρή Βουτσικάκη πάμε στη Χάρης Αλεξίου.

Η Ελευθερία Ερμαντάκη μας έφερε στην δική της διάσταση, στο δικό της κόσμο, όπως ξέρει πάρα πολλά πολύ καλά να κάνει, με το «Μην ορκίζεσαι, κόμε Μόνα Λίσα» είναι ο αυθεντικός τίτλος του άλμπουμ. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με την ίδια, ας πούμε, διάθεση, λίγο καλοκαιρινή, λίγο έτσι ανεβαστική, όχι ότι τις άλλες μέρες είμαστε αλλιώς, όχι, προς Θεού, προς Θεού. Αλλά, να, μια που πήγαν στη σειρά αυτά τα τραγούδια, είπαμε να το συνεχίσουμε και έτσι.

Ένα τραγούδι από τα παλιά όμως, πολύ πολύ αγαπημένο και με πόσο τρυφερή ερμηνεία από τον Νίκο Αλιάκα and Friends. Νίκος Αλιάκας λοιπόν, το τραγούδι το είχε ηχογραφήσει τότε που αποφάσισε να κάνει ένα άλμπουμ με πάρα πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές. Και έφτασε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας break, προς το παρόν δηλαδή, θα κάνουμε το breakάκι μας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ δυναμικότατοι. Προς το παρόν 2:1, αυτά λένε τα μαθηματικά του Μιχάλη Χατζιάν και της Ελένης Τσαλιγοπούλου.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του, μες στα νερά του τραγουδιού, με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάζω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν, πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως. Πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου, μες στα μάτια μου, οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και στο σιγνεφάκι πέρα, στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν. Κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχει.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

Με ένα στερεοσκοπείο είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Με τον Γιώργο Καραδήμο, ο οποίος αυτόν τον καιρό πραγματικά μας χαρίζει μια έκπληξη πίσω από την άλλη. Κυκλοφόρησε εκεί στις αρχές Ιουλίου και το τραγούδι του με τον Mark Almond στα αγγλικά. Θα το ακούσουμε αργότερα. Εμείς αγγλόφωνα δεν παίζουμε συνήθως, αλλά εδώ τώρα είναι μια ειδική κατάσταση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα και συνεχίζουμε, γιατί το καλοκαίρι θέλουμε να είναι και ζεστό.

Ένα από τα τραγούδια που μας ήρθαν κατά τη διάρκεια των 6 ετών που ο Νίκος Πορτοκάλογλου ετοίμαζε το άλμπουμ Ανάμεσα είναι και το Εκεί που ζούμε. Μάλιστα, αυτό το τραγούδι έντισε και σκηνές από μια ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα, του πολύ καλού επιστήθιου φίλου του Νίκου Πορτοκάλογλου. Εδώ είμαστε εμείς. Εμείς συνεχίζουμε. Εμείς συνεχίζουμε με ένα τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη και του Παντελή Κεραμαριού, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το έχετε καταλάβει.

Λοιπόν, η Νίνα Μαζάνη. Η Νίνα Μαζάνη ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε και σιγά σιγά μας έφερε προς το τέλος, θα πούμε, της πρώτης ώρας. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα μας βγάλει το επόμενο τραγούδι. Δεν σας υπόσχομαι ότι θα είναι το τελευταίο τραγούδι. Σίγουρα πάντως οδεύουμε προς το φινάλε της πρώτης μας ώρας. Δεν τελειώνουμε εδώ γιατί έχουμε και συνέχεια. Break θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο ταξιδιού.

Τώρα δεν θέλω διάφορα ότι να τελειώνει το καλοκαίρι και τέτοια. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν τελειώνει σχεδόν ποτέ. Λοιπόν, η Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι μας έβαλε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και συνεχίζουμε, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί είναι Αύγουστος, γιατί είμαστε ωραία και παραμένουμε ωραία. Ό,τι και να συμβαίνει, θέλουμε να έχουμε θετική διάθεση.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

ρυθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

Έπεσε έρωτας και ανοίξαν μπουκάλια το τραγούδι του Σταμάτη Καραουνάκη, η συνεργασία του Σταμάτη Καραουνάκη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εντάξει, έχει πέσει πολύ σε έρωτας. Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι ιδανικό για τέτοιου είδους καταστάσεις. Και γιατί όχι ο υπόλοιπος χρόνος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί περιοριζόμαστε στις καλοκαιρινές ημέρες και τους καλοκαιρινούς μήνες. Λοιπόν, τι λέτε τώρα να πάμε προς μεσάνυχτα μεριά να ακούσουμε κάτι άλλο. Τώρα δεν έχουμε καμία σχέση με την ώρα, δεν ταυτιζόμαστε, αλλά όταν ωραίο τραγούδι, τι σημασία έχει για πού αναφέρεται.

Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τη μουσική, του στίχους η Ελένα Βραχάλη και φυσικά το τραγούδι με αφορμή τα 20 χρόνια επετείου των τραγουδιών της Ελένας Βραχάλη. Για να συνεχίσουμε με τον Γιώργο Νταλάρα και από τα πειραγμένα του, ένα που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ.

Σαν το κερί λοιπόν, ο Γιώργος Νταλάρας, teasing Νταλάρας, πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα λοιπόν, ελληνιστή. Και το τραγούδι αυτό μας έφερε πολύ πολύ κοντά στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Φυσικά κλείνουμε με τραγούδι και με τι τραγούδι, με μια αστερομάτα από την Κλαβδία που έχουμε και πολύ πολύ καιρό να ακούσουμε τελικά. Μερικά τραγούδια μένουν. Κλασικά, το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι όλα τα τραγούδια που φτιάχνονται για ένα ελαφρό σκοπό και τελειώνει η θητεία τους. Τα τραγούδια έχουν χρόνο και χρειάζονται και χρόνο για να οριμάσουν μέσα μας, να συνδεθούν με μνήμες και να γίνουν δικά μας, κατά δικά μας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο με καλεσμένο μας τον Ορέστη Ντάντο, παρακαλώ. Θα είσαστε εδώ, θα ακούσουμε τον Ορέστη να μας μιλάει για τις ιστορίες των τραγουδιών του και για τα ίδια τα τραγούδια του και εμείς θα σας δώσουμε ραντεβού για την αυριανή συνάντησή μας στο ίδιο ραδιόφωνο εδώ μαζί, δεν πάμε πουθενά. Γεια χαρά!

και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν, Αναστά,

10 ευρώ τη μέρα παίζω στο Ζάπιο Φλογέρα. Με ένα παπούτσι και μια κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Ο κόσμος έρχεται και πάει, όλο δεκάρες μου πετάει, και ένα παιδάκι μια σταλίτσα μου ρίξε μια καραμελίτσα. Πήρε η δέσποινα κοντέ μου

και στην Ερμού έξω από το μπάλι να παίζω το κακό μου χάλι. Με τη φλογέρα μου τη φάλτσα και τη χρωματιστή την κάλτσα και το παπούτσι μου το ένα να κάνει όνειρα για μένα. Να κάνουν όνειρα οι πάντες και ο ζογκλέρ με τις τυράντες. Πήρε η Δέσποινα τον Ντένι

Σπουργίτια και 18ρες διαβάζουμε τις παρτιτούρες. Να κελαϊδάμε τα πουλάκια σαν τα μικρά μπαγλαμαδάκια. Κι ένας παππούς με ένα βιολάκι τη γυριστρούλα λέει τουλάκι. Κι εγώ με τη μοντέρνα κάλτσα

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Λίγες ημέρες ξεκούρασης, λίγες ημέρες χαλάρωσης, εκτός αέρα. Το ραντεβού μας, Δευτέρα, 8 η ώρα το πρωί. Καλά να περνάτε.

γυναίκες που με αναθρέψατε. Σοφία που με γράπωσε στη μήτρα του ουρανού. Μιράντα με τα πισκότα σου. Αλεξάνδρα με τα παραμύθια σου. Βάσο με τον πικρό καημό. Αναστασία με την κρίνια σου. Ρένα με την κίνια σου. Κοχ με τα κρυβό σου όχ. Μαρία με τις κορώνες σου. Λιλάντα με την εκπομπή. Ρεζάν με τη βραχνή φωνή. Δέσποινα με την κιθάρα. Φλέρι, τρελό φεγγάρι. Κιουρί με τις ακτίνες σου. Ευτυχία με τα τσιγάρα. Λίλα με τις κοτρώνες σου. Λιάνα μαχητική. Γιωβάνα καλοκαιράκι. Μέριλιν με τον Άζη σου.

Ευγενία Αστραδενή, Ελένη στο μπαλκόνι σου. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες της Δύσης, γυναίκες της Ανατολής. Γυναίκες του παλιού καιρού, γυναίκες με καινούριο νου. Γυναίκες της Αρχοντιάς, γυναίκες της Πονηριάς. Γυναίκες της Αλητείας, γυναίκες της Γοητείας. Γυναίκες από αίμα, γυναίκες από κρασί. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες του Μόχθου, γυναίκες του Πόθου. Γυναίκες της Παράδοσης, γυναίκες της Επιστήμης. Γυναίκες με ανεβάσατε στα ύψη του Θεού. Γυναίκες με πετάξατε στα βάθη του γκρεμού. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Ελευθερία, πάμε ρομάντζα. Γεωργία, είσαι δίχως άντρα. Σαμφό, Σόδομα Γόμορα. Νανά με το σπασμένο αξάν. Δήμητρα με τσιτσάνι. Σωτηρία, σφυρίγματα μεταλλικά. Τζένι ομορφωνιά. Αλίκη με την τζαχπινιά. Ελένη Βυζαντινή. Χαρούλα αισθαντική. Βέμπο της Ελλάδας. Μελίνα της Γοητείας. Φρίντα με το μαρτύριο. Κατερίνα ουτοπίστρια. Τασό με την κακία. Ουμ καλσούμ θεϊκή. Ίντυρα.

γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες της Δύσης, γυναίκες της Ανατολής. Γυναίκες του παλιού καιρού, γυναίκες με καινούριο νου. Γυναίκες της Αρχοντιάς, γυναίκες της Πονηριάς. Γυναίκες της Αλητείας, γυναίκες της Γοητείας. Γυναίκες από αίμα, γυναίκες από κρασί. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες του Μόχθου, γυναίκες του Πόθου. Γυναίκες της Παράδοσης, γυναίκες της Επιστήμης. Γυναίκες με ανεβάσατε στα ύψη του Θεού. Γυναίκες με πετάξατε στα βάθη του γκρεμού.

Χλωμό λιχνάρι τώρα εγώ. Χαρίζω δώρα στον καιρό και αναθρέφω τον μικρό μου γιο.

Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: 104,4.
2: Λίγες ημέρες ξεκούρασης, λίγες ημέρες χαλάρωσης, εκτός αέρα. Το ραντεβού μας Δευτέρα, 8 η ώρα το πρωί. Καλά να περνάτε.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη σας, την ορχήστρα μας, ο μαέστρος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το μικρόφωνο πάλι χάλια ήταν σήμερα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Πρόσκληση. Καλούνται οι αποφοιτήσαντες του σχολικού έτους 1979-1980 από το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης να συναντηθούμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην ταβέρνα Φίνικας στο κήπο της Νεάπολης. Προτινόμενη ώρα συνάντησης από τις 7 η ώρα το βράδυ και μετά. Πληροφορίες για εγγραφή προκειμένου να κλειστεί τραπέζι έγκαιρα μπορείτε να καλείτε στο 697-39-60-426.
6: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
7: Λίγες ημέρες ξεκούρασης, λίγες ημέρες χαλάρωσης, εκτός αέρα. Το ραντεβού μας, Δευτέρα, 8 η ώρα το πρωί. Καλά να περνάτε.
8: 104,4. Η ποιότητα τα FM.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
6: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω. Όχι, Παναγία μου, τι ωραία το είπε, καλέ. Να σε καλά, πουλάκι μου, με τη φωνούλα του τόσο όμορφο τραγουδάκι. Μόνο καλέ που το γλωσσοφάχαν το πουλάκι μου. Σκύλο τον ανεβάζουν, σκύλο τον κατεβάζουν. Γιατί, βρε? Επειδή παίρνει, λέει, 1.000.000 δραχμές τη μέρα. Και τι είναι, βρε, σήμερα 1.000.000? Τι να πρωτοπληρώσει ο άνθρωπος? Τα κουστούμια του, δημοσιογράφους, τηλεόραση, δίσκους, φρίσκεις. Τι? Αχ, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πού, βρε, δεν πάμε καλά? Μια χαρά πάμε. Τα Σκόπια μας αναγνώρισαν. Ο Ντεμιρέλ παραδέχτηκε στην Αθήνα υπάρχει ελληνική μειονότητα. Ποιος τα διαδίδει αυτό ότι δεν πάμε καλά? Ποιος? Εκείνος ο Ζαμαράς. Ήρθε προχθές η Ευτέρπη εδώ, λέει, Ζαφύρο, να τον ψηφίσουν. Γιατί, βρε, να τον ψηφίσουν? Επειδή, λέει, είναι νέος. Και επειδή είναι νέος, μπάλα θα παίξουμε. Άμα είναι να βγάλουμε πρωθυπουργό τον Μπορπόκι. Βγάλαν, λέει, οι Αμερικάνοι τον Κλίντον. Πρέπει τον βγάλαν, όχι επειδή ήταν νέος. Έπαιζε ζαξόφωνο, έπαιζε ο άνθρωπος. Αμερικάνοι. Αμερικάνοι. Προχωρημένος λαός. 100 χρόνια μπροστά είναι, βρε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να βγάλουμε πρόεδρο τον Γιώργο Κατσιάρο? Πόσα? Αχ, έτσι όπως πάμε σε λίγο, η Ελλάδα θα αρχίζει από τη Σπάρτη και θα τελειώνει λίγο έξω από τη Σπάρτη. Όπως είπε και ο Ζαν Πολ Ζάρτρ, μια γυναίκα αγάπησα και μου βγήκε σκάρτη. Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι.
2: Αυτό, γιαγιά, ξαναπέστω.
1: Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι.
2: Αυτό, γιαγιά, ξαναπέστω.
1: Αχ, με κοροϊδεύεις, βρε, κουμπουκλέμε. Όχι, Παναγία. Μέχρι τώρα παίρναμε συντάξεις άνευ αποδοχών. Προχθές που έγινε τσακπότ στις συντάξεις, εμπνεύστηκα ένα τραγωδάκι, ωραίο, μελωδικό, λυρικό. Θα σας το πούμε τώρα. Λέγεται «Η παλάντα του συνταξιούχου». Κοπρόσκυλα, έτοιμοι είστε?
3: Ναι, γιαγιά, ναι!
1: Let's go!
4: Ξαφνικά

Εσώψυχα μαζί, τα έχω κάνει ένα κουβάρι και τα αφήνω πίσω εκεί. Την κρατώ την οστινιά σου, τα λιλιά σου δεν μπορώ. Εσύ σέρνεσαι και θέλω να είμαι αέρας να πετώ. Ξαφνικά γυρίζω πίσω και όπως βλέπω τι να δω. Τα μετάξια τα φτερά της πλέον πια δεν τα φορώ. Νοσταλγία τη φωνάζω, κάτσε κάτω να χαρείς. Δεν σε θέλω πια και πάω με το πλοίο της γραμμής. Η διπάθεια και ρομάντζα και εσώψυχα μαζί, τα έχω κάνει ένα κουβάρι και τα αφήνω πίσω εκεί.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
8: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
9: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
10: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
11: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
12: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
13: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Θα σας κάνω μια μεγάλη μύγα που είπατε για πτώματα. Τη μύγα που πιάνουνε. Στέκεται και την πιάνουνε.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Πρόσκληση. Καλούνται οι αποφοιτήσαντες του σχολικού έτους 1979-1980 από το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης να συναντηθούμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην ταβέρνα Φίνικας στο κήπο της Νεάπολης. Προτινόμενη ώρα συνάντησης από τις 7 η ώρα το βράδυ και μετά. Πληροφορίες για εγγραφή προκειμένου να κλειστεί τραπέζι έγκαιρα μπορείτε να καλείτε στο 697-39-60-426.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

κάποιος μ' αγαπάει. Φεύγω. Έχετε γεια, κάποιος μ' αγαπάει. Αυτή τη φορά είναι στα αλήθεια. Το νιώθω στην καρδιά μου. Κάποιος μ' αγαπάει. Θα με πάρει και θα φύγουμε ένα μακρινό ταξίδι. Μαζί θα περάσουμε τα δύσκολα σταυροδρόμια και θα μετρήσουμε τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια. Και όταν κάποτε ξαναγυρίσω στην παλιά μου γειτονιά, λιγάκι ασουλούποτη, λίγο παχουλή, κάπως γερασμένη, και τι με αυτό, εγώ θα έχω πλάι μου κάποιον που θα μ' αγαπάει και μαζί του θα γνωρίσω τις μικρές απλές.

0: 104,4.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1+1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
3: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
6: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: 104,4.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842. Στο αλφαβή.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Πρόσκληση. Καλούνται οι αποφοιτήσαντες του σχολικού έτους 1979-1980 από το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης να συναντηθούμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην ταβέρνα Φίνικας στον κήπο της Νεάπολης. Προτινόμενη ώρα συνάντησης από τις 7 η ώρα το βράδυ και μετά. Πληροφορίες για εγγραφή προκειμένου να κλειστεί τραπέζι έγκαιρα μπορείτε να καλείτε στο 697-39-60-426.
5: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
8: 104,4 ο Άσης Δροσιάς θα εφέμπει.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Καλώς ορίσατε. Έτσι δυναμικά είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα φωτόσπαθο και τον Πάνο Μουζουράκη να μας ερμηνεύει αυτό το τραγούδι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε για τις δύο ώρες που θα ακολουθήσουν, θα είμαστε μαζί και σήμερα θα έχουμε και έναν πολύ πολύ εκλεκτό καλεσμένο, τον Ορέστη Ντάντο, το φίλο μου τον Ορέστη, τον οποίο τον γνώρισα εδώ πριν μερικά χρόνια και από τότε κρατήθηκε η φιλία και έγινε και πολύ πολύ ουσιαστική. Πολύ χαρούμενος είμαι εδώ. Γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε για το πρόσφατο άλμπουμ του «Χέρια στον Θεό», με νι, όπως το τονίζει και ο ίδιος, γιατί ο Θεός παίρνει νι, παρόλο που γραμματικά μπορεί και να θεωρηθεί λάθος, αλλά ξέρετε, όχι, δεν είναι λάθος. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και σήμερα και η συνέχεια είναι όλη δική μας και όλη δική σας.

0: Στο αφιερώνω, Φίλιππος Πλιάτσικας έκανε αυτή την σκυταλοδρομία λοιπόν. Και εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη μέχρι να περιμένουμε τον Ορέστη να έρθει να μιλήσουμε για τα δικά του τραγούδια. Στους Δραμαμίνι πάμε και σε μια συνεργασία που έκαναν με τους Pixlax, όχι πολύ μακριά δηλαδή από τον Φίλιππο Πλιάτσικα.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.
6: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

0: Λοιπόν, εγώ σας το είπα, θα έχουμε τον Ορέστη Ντάντο μαζί μας και ξεκινήσαμε και με μια επίκληση στη Μούσα. Νιώθω ότι ανοίγω το κεφάλαιο του Ομήρου Ορέστη και επικαλούμε τη Μούσα για να μου δώσει έμπνευση ένα πράγμα. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι ωραία. Έχουν περάσει μερικά χρόνια.
1: Έχουν περάσει.
0: Ραδιοφωνικά. Γιατί κατά τα άλλα έχουμε μια πιο έτσι, συχνή επικοινωνία, έτσι. Τη λες και πολύ συχνή. Αφορμή, εννοείται, το καινούριο άλμπουμ, έτσι. Χέρια στον Θεό. Ναι. Και τονίζω το νι, γιατί το είπα και στη χθεσινή εκπομπή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το νι σε αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, μωρέ, στο γραπτό λόγο το βάζουμε. Τώρα στο προφορικό, πώς να το παραλείψεις. Απλά είχαμε ολόκληρη ιστορία με αυτό, έτσι. Ξέρεις.
0: Είχαμε ολόκληρη ιστορία με αυτό. Και κοίτα, γραμματικά καλό θα ήταν να τα τσεκάρουμε όλα, γιατί εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε και ανακριβείς.
1: Σωστά.
0: Okay. Λοιπόν, με την επίκληση αυτή ξεκίνησε και η δημιουργία του δίσκου.
1: Με το «Πάμε να ακούσω λαϊκά», είναι το κομμάτι το οποίο δίνει όλο το χαρακτήρα και όλο το χρώμα. Είναι το κομμάτι που σου εξηγεί τι θα επακολουθήσει.
0: Τι θα ακολουθήσει. Ένας δίσκος ο οποίος, δίσκος είδες το λέω, ένα άλμπουμ, ξέρω εγώ, θα είναι και δίσκος όμως.
1: Αυτός θα γίνει και δίσκος.
0: Έτσι. Έχει γίνει ήδη, μη σου πω αυτή την ώρα που μιλάμε. Και θα είναι και το πρώτο εκτυπωμένο βινιλίο σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το περιμένω πώς και τι, έτσι, γιατί θα μου θυμίζει τα παλιά, ας πούμε, τις εποχές που ήταν μόνο το βινίλιο, γιατί τις πρόλαβα. Δυστυχώς να πω.
0: Κι εγώ. Ευτυχώς να πω. Να σου πω, είναι κάτι που νιώθεις, ρε παιδί μου, περήφανος που θα πιάσεις σε κανονικό υλικό.
1: Κοίταξε,
0: τα τραγούδια.
1: Με την έννοια ότι σε συνδέει με άπειρους δίσκους του παρελθόντος και με μια πορεία, ας πούμε, της δισκογραφίας, με αυτή την έννοια. Δηλαδή, το βλέπω συμβολικά, ας πούμε.
0: Γίνεσαι και εσύ,
1: ακριβώς γίνεσαι και εσύ ένας τροχός, έτσι όπως είναι ο δίσκος στρογγυλός, μέσα σε όλο αυτό το τρένο, ας πούμε, της δισκογραφίας.
0: Είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, πώς έγινε η αρχή, πώς σου ήρθε να γράψεις λαϊκά? Όχι ότι δεν είχες γράψει.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μεμονωμένα είχαν υπάρξει ψήγματα και επειδή άνοιξε μια πόρτα με τα κουνιά και καρφιά σε ένα τραγούδι που δεν ήταν αμυγός λαϊκό, αλλά ήταν αυτό, ναι, που λέμε, ας πούμε, πιο λαϊκίζον ή πιο παραδοσιακίζον, ας πούμε, σε σχέση με αυτά που έκανα πριν. Και ένιωθα ότι έχει μείνει μισό, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή ότι
0: πιο
1: υπάρχει...
0: πολύ με τα τακούνια ή με τη βάρκα.
1: Τα τακούνια εννοώ το δίσκο. Ένιωθα ότι δεν ολοκληρώθηκε εκεί η υπόθεση, ότι υπήρχε κι άλλο υλικό να βγει. Υπήρχαν κάποια τραγούδια και ένιωσα την ανάγκη να γράψω κι άλλα και να κάνω μια, ας πούμε, επιλογή τραγουδιών που να είναι αμυγός λαϊκά.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας χάρισες μπόλικα. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να μπούμε σε μια διαδικασία. Καλοκαίρι είναι, έχουμε μια ελευθερία να παίζουμε ό,τι θέλουμε, έχουμε μια ελευθερία να ακούμε ό,τι θέλουμε. Καλά, εμείς έχουμε ελευθερία εδώ να παίζουμε και να ακούμε ό,τι θέλουμε, κάθε φορά, ανεξαρτήτου χρόνου, εποχής κτλ. Αλλά πάμε να ακούσουμε την Τζουρά Ελευθερίας και να συζητήσουμε για αυτή.
1: Okay.

0: Τώρα τι συμβαίνει, κάθε τραγούδι σου είναι και μια μικρή ιστορία, έτσι, και είναι σαν να βλέπεις σε κάθε τραγούδι ένα κλιπ, μια εικόνα από την πραγματικότητα, από την καθημερινότητα, κάπως έτσι τα γράφεις κιόλας.
1: Σε πολλά έχω εικόνες, ναι, αν και δεν είμαι οπτικός τύπος πολύ, τις περισσότερες φορές...
0: Δεν σου φαίνεται. Ξέρεις, μην μας χαλάς την εικόνα τώρα.
1: Πες ό,τι θες, πες ό,τι θες.
0: Κοίτα, η Ιουλία έχει ουσιαστικά εντός αγωγικών χαρακτηριστεί ως μούσα σου. Έτσι, δηλαδή, ήταν ένα από τα οχήματα που βγήκε προς τα έξω,
1: ναι,
0: μια τεράστια επιτυχία, και εμείς τολμούμε να πούμε σαν ραδιοφωνική παραγωγή ότι από τα τραγούδια της δεκαετίας. Τα τακουνιές
1: καρφιά.
0: Δεν το έχεις εισπράξει.
1: Δεν λέω τίποτα εγώ σε αυτά.
0: Η Ιουλία όμως ήρθε και στο επόμενο.
1: Η Ιουλία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί είναι ο φορέας των... ειδικά από τα τακούνια για καρφιά, που είναι ένα τραγούδι που έχει χαρακτηρίσει τα τελευταία χρόνια. Μια συγκεκριμένη γενιά, και εμένα αυτό είναι... το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ.
0: Άλλο τραγούδι που έδωσε μια δική του ερμηνεία, άσχετα αν γράφτηκε, για πώς γράφτηκε, γιατί γράφτηκε, γιατί έχουμε συζητήσει ότι τα τραγούδια δεν γράφονται κατά παραγγελία.
1: Δηλαδή... Όχι, και θεωρώ ότι αν έχουν σκοπιμότητα από πριν, δηλαδή αν έχει σκεφτεί ότι εγώ θα πω κάτι για να κινήσω το τάδε συνέστημα ή να. Θεωρώ ότι αυτό είναι κατασκευή και συνήθως δεν πετυχαίνει αυτό. Και δεν είναι και ωραίο, πώς να σου το πω. Δεν είναι καλό για την ψυχή του τραγουδιού αυτό.
0: Η Τσούρα Ελευθερίας τι είναι?
1: Τζούρα Ελευθερίας είναι ένα τραγούδι, ας τα όλα και πάμε στην πλατεία και μόνο ο ήλιος έχει σημασία. Είναι πραγματικά αυτό που λέει.
0: Κοίτα,
1: είναι
0: μια στιγμή τέτοια. Και το ξέρεις, έχω πει,
1: πες το,
0: πόσοι έρωτες χωράνε
1: σε ένα
0: παγκάκι. Έτσι, δηλαδή, ποιος δεν έχει ταυτιστεί με αυτό το παγκάκι και με την καλή του ή τον καλό του ή οτιδήποτε, να έχει αγκαλιαστεί, να έχουν φάει ξογολιόσπορους. Εμένα εκεί με πήγε. Στου λιόσπορους και τα σουβλάκια, ξέρεις, που... Δεν γίνεται να μην έχεις κάτι σε παγκάκι, να μην έχεις πιει μπύρα ή να μην έχεις και σε κολλητή παρέα. Δεν απαραίτητο να είναι μόνο και μόνο ερωτικός, μάλλον σεξουαλικός ο έρωτας.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα, έχει πολύ...
0: Πολύ παγκάκι.
1: Έχει πολύ παγκάκι. Για πολλούς λόγους πια, και για οικονομικούς, αλλά κυρίως γιατί έχουμε αυτόν τον ήλιο και γιατί έχουμε αυτή τη διάθεση, ας πούμε, και αυτή την ανάγκη για κοινότητα.
0: Το επόμενο κομμάτι μας πάει στην Κατρακύλα. Και από το παγκάκι κατρακυλάμε με έναν τρόπο. Τα έχεις βάλει και σε μια σειρά σημειολογική, εγώ θα έλεγα. Δεν ήταν τυχαία, μάλλον, η σειρά. Προφανώς δεν ήταν τυχαία. Έτσι. Και με μια άλλη ερμηνεύτρια, την Εφέλη Φασούλη, η οποία άλλο ένα κορίτσι που τα τελευταία, ξέρω, 3, 4, 5 χρόνια, δεν είναι και πάρα πολλά.
1: Ναι. Έχει
0: κάνει μια
1: φανταστική,
0: τεράστια πορεία.
1: Της αξίζει, είναι. Πολύ, είναι πολύ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια.
0: Πάμε να ακούσουμε και να μου πεις μετά πώς διάλεξες τους συμμετέχοντες. Με τι κριτήριο, εν πάση περιπτώσει, όχι τίποτα άλλο.

0: Αχ, κατρακυλίστηκαμε. Είναι Φίλη Φασούλη. Λοιπόν, μείναμε στο προηγούμενο έτσι on ότι πώς διάλεξες αυτούς τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, έτυχε τώρα και διάλεξε και τους, ξέρω εγώ, από τους πέντε, χωρίς να δικήσουμε κανέναν, οι περισσότεροι, έτσι, είναι και τα hot spot της φετινής χρονιάς, έτσι.
1: Κοίτα, το λαχείο ήταν η Μαριάννα, η Κατσιμίχα, γιατί όταν την είχα επιλέξει δεν είχε γίνει viral το τραγούδι της, έτσι το άλλο.
0: Όχι, την ίδια σκάσανε σχεδόν μαζί.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά το κριτήριο ήταν να διαλέξω φωνές που μου αρέσουν πολύ, που είναι στη νέα γενιά, δηλαδή είχα πει από την αρχή ότι παρότι θα είχα πολλές ενδιαφέρουσες φωνές από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ήθελα να είναι μόνο νέας γενιάς. Από τη στιγμή που ήταν έτσι.
0: Είχε λίγο αντιπαράθεση με το τακούνια στα καρφιά.
1: Όχι, απλά
0: με την έννοια.
1: Ναι, όχι, εκεί δεν είχα σκεφτεί αυτό. Απλά επειδή ήθελα ένα νέο λαϊκό τραγούδι και ήθελα το λαϊκό στο σύγχρονο, στη σύγχρονη, ας πούμε, πραγματικότητα, θεώρησα ότι καλό είναι να διαλέξω και φρέσκες φωνές, ας πούμε, που θα το κουβαλήσουν.
0: Και όχι απαραίτητα λαϊκές.
1: Όχι εντελώς.
0: Όχι εντελώς λαϊκές. Δηλαδή δεν τις λες ακριβώς λαϊκές.
1: Η Νεφέλη σίγουρα δεν είναι αμυγός λαϊκή φωνή, αλλά τελευταία γέρνει πολύ προς τα εκεί.
0: Το
1: υποστηρίζει πολύ και πολύ καλά.
0: Μάλλον μπορεί να το υποστηρίξει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει εξαιρετική φωνή.
1: Εξαιρετική φωνή. Τη Μαριάννα την είχα ακούσει μόνο από βιντεάκια, αλλά είχα πάθει πλάκα. Δηλαδή πραγματικά είναι μια φωνή που με το που την ακούς, την πρώτη φορά που την ακούς, δηλαδή στέκεσαι, λες. Παιδιά, τι είναι αυτό, ας πούμε. Είναι μια χρειά τρομερά αναγνωρίσιμη, ας πούμε.
0: Και διαφορετική.
1: Και πολύ διαφορετική.
0: Και αναγνωρίσιμη.
1: Και απ' την άλλη ήταν ο Μπάκουλης και ο Βασίλης ο Προδρόμου. Ήθελα να έχω και αγόρια σε αυτό το δίσκο, να μην είναι μόνο γυναικείος. Όπου...
0: Να σου κάνουν παρέα.
1: Ναι, να κάνουν και λίγο παρέα. Εντάξει, ο Βασίλης ο Προδρόμου θεωρώ ότι είναι μια από τις σημαντικότερες αντρικές φωνές, γιατί αντρικές φωνές δεν έχουμε πολλές. Ο Βασίλης είναι από τις φανταστικότερες. Και το Δημήτρη το διάλεξα εκτός από την πλευρά την τραγουδιστική, γιατί ήθελα και μια πάσα σε ένα τραγουδοποιό αυτού του χαρακτήρα που είχε ο δίσκος, ας πούμε.
0: Okay. Εντάξει, ήταν λίγο στοχευμένες ουσιαστικά οι επιλογές. Δεν ήταν, ξέρω, άντε να,
1: όχι,
0: ας πούμε,
1: όχι, όχι,
0: στους φίλους μας να έρθουν να παίξουν.
1: Όχι, και η αλήθεια είναι ότι ήταν πρώτες επιλογές οι οποίες κάθισαν.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσω όλο το δίσκο. Προσπαθώ να τον χωρέσω όλο στα δύο μέρη που έχουμε να μιλήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε. Οπότε, πάμε στο επόμενο.
2: Από τις τόσες τις φορές

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημιωράκι παρέα με τον Ορέστη Ντάντο και νομίζω ότι τίνει να γίνει το αγαπημένο μου τραγούδι, έτσι. Ή τουλάχιστον να ανθυποβάλλουμε για να γίνει το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Για να μην φοβάσαι.
0: Για να μην φοβάμαι τίποτα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, για να ξεπεράσουμε, βρε παιδί μου, όλο αυτό που ανησυχούμε, που λέγαμε και πριν, εκτός αέρα και τα λοιπά, ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τελικά τίποτα. Γιατί as time goes by, ε.
1: Ακριβώς. Αν ο φόβος δεν σε προστατεύει από πραγματικό κίνδυνο, είναι άχρηστος.
0: Πω. Τώρα μιλήσω καθηγητής μέσα.
1: Ναι, βγαίνει. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τον κρατήσω μέσα.
0: Λοιπόν, η άλλη ιδιότητά σου, η καθημερινότητά σου, επί της ουσίας, είναι η διδακτική ικανότητα.
1: Ναι, χρόνια τώρα.
0: Πολλά χρόνια, ναι, αυτή είναι η δουλειά.
1: Είμαι, ναι, καθηγητής μουσικής με διάφορους τρόπους.
0: Που δεν το λες και δουλειά.
1: Όχι,
0: δεν είναι
1: γιατί,
0: και ακριβώς δουλειά.
1: Ναι, το ότι το λέγανε λειτουργήμα δεν είναι ατυχαίο. Δεν είναι ακριβώς δουλειά, όχι. Αλλά αυτή είναι η πρωινή μου ενασχόληση.
0: Είμαι
1: ένας καθηγητής μουσικής και τώρα είμαι καθηγητής πιάνου σε μουσικά τα τελευταία χρόνια. Στα μουσικά γυμνάσια.
0: Φυτώριο.
1: Βγαίνουν παιδιά που το έχουν. Και πολλά που δεν το έχουν. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το βασικό είναι.
0: Ότι... και σε μια σχολή υδραυλικών κάποια παιδιά έχουν το ταλέντο να το κάνουν, κάποια παιδιά δεν έχουν τα κάνουν.
1: Το βασικό είναι ότι είναι ανθρωπιστικής κατεύθυνσης αυτά τα σχολεία και τα παιδιά είναι χαρούμενα.
0: Εγώ να ανοίξω την κουβέντα περί εκπαίδευσης και μουσικών ή καλλιτεχνικών σχολείων.
1: Είπες να βάλεις όλο το δίσκο.
0: Πολλά περισσότερα.
1: Άμα αρχίσουμε τέτοια κουβέντα, θα τον βάλεις το δίσκο.
0: Εντάξει. Αναρωτιέμαι πολλές φορές, δηλαδή και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Μα πόσο λίγα είναι τα σχολεία αυτά. Θα μου πεις όλη η μουσική θα γίνει, μα δεν χρειάζεται να γίνει μουσική.
1: Να
0: γίνει κάποιος μουσικός επειδή θα πάει στο μουσικό γυμνάσιο και λύκειο ή στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο λύκειο. Απλά παίρνει λίγο περισσότερες προσλαμβάνωσες παραπάνω. Ε? Έχεις νερό, θες νερό. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι, μην ανησυχείτε και να του δώσουμε νερό, μας πνίγει ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, εντάξει, το νεράκι το ήπιαμε, μια χαρά, δεν πάθαμε κάτι, κούφια η ώρα, έτσι, σε θέλουμε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί, ξέρεις, περιμένουμε και πολλά πολλά από σένα και κανονικά και έχουμε και ένα παιδί στο σπίτι να μας περιμένει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι. Πόσο σε άλλαξε η πατρότητα?
1: Εντάξει, είναι το προ παιδιού και το μετά παιδιού, ας πούμε. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Υπαρξιακά δεν έχει σχέση. Καλά, τα πρακτικά μπορεί να τα φανταστεί κανένας, και ακόμα και αν δεν έχει παιδί. Αυτό που δεν μπορεί να φανταστεί είναι το πώς σε πάει σε σχέση με το πώς βλέπεις τη ζωή.
0: Και σε επίπεδο γραφής.
1: Σαφώς, από τη στιγμή που αλλάζεις, αλλάζει και το. Και η θεματολογία αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή σου αλλάζει και το αν είσαι πιο αισιόδοξος ή αν είσαι πιο δοτικός. Αν φεύγει το φως από το εγώ, ας πούμε, και πηγαίνει περισσότερο στους άλλους, που αυτό είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, δεν σε κάνει πιο δοτικό.
1: Ναι, αν έχεις τουλάχιστον την ευαισθησία, γιατί δεν είναι και όλοι οι γονείς που τους έκανε και κάτι. Εντάξει, αν υπάρχει αν έχεις τη στοιχειώδη ευαισθησία, αυτή η απίστευτη αγάπη που ξαφνικά βλέπεις ότι μπορείς να δώσεις να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, ναι, σε βελτιώνει και σε κάνει πιο δοτικό και προς την κοινωνία.
0: Στο μικρό παίζεις τραγούδια σου?
1: Παίζω, αλλά δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Φανταστείς. Είναι μικρός ακόμα.
0: Καλά, εντάξει, κοίταξε. Αφορμή το επόμενο κομμάτι που είναι το θάνατο αποθητικό. Δεν
1: ναι,
0: το
1: αυτό
0: έχω
1: δεν το
0: τώρα
1: έπαιξε,
0: να το
1: πω.
0: Ξέρεις. Μα πού το βρήκες τον τίτλο, μπορείς να μου πεις. Ή μάλλον τη φράση, γιατί ένας τίτλος είναι.
1: Φτιάχνω και λέξεις, παιδί μου, στον ελεύθερο χρόνο μου.
0: Ένας άλλος έφτιαχνε λέξεις. Πήγε πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Οπότε σε καλό δρόμο είσαι. Λοιπόν, πάμε για θάνατο αποθητικό.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο υπέροχος Βασίλης Προδρόμου. Δηλαδή, μαζί με τον Γιάννη Διονυσίου, πιστεύω είναι ότι είναι ό,τι καλύτερα σε
1: αντρική φωνή.
0: Αληθινό λαϊκό τραγούδι μπορούμε να έχουμε, έτσι. Δηλαδή, σκέψου το Γιάννη Διονυσίου για τον επόμενο δίσκο. Και το αφήσει απ' έξω, γιατί φαντάζομαι ότι κάτι ετοιμάζει παρακάτω. Δεν μπορεί. Δεν σε έχω να κάθεσαι, ξέρεις, στην παραλία με τα κουβαδάκια και το μικρό και να απλά απασχολείσαι.
1: Όχι, γράφω συνέχεια.
0: Όχι, ότι δεν χρειάζεται αυτό.
1: Επειδή οι δίσκοι καθυστερούν να βγουν, είσαι πάντα δύο δίσκους μπροστά. Αυτό συμβαίνει.
0: Καθυστερούν, πιστεύεις? Εγώ γιατί πιστεύω.
1: Για τα δεδομένα των δημιουργών. Που για τη σκέψη ότι για τον δημιουργό το τραγούδι τελειώνει συνήθως την ώρα που το γράφει.
0: Φυσικά, μετά υπάρχει άλλη επεξεργασία.
1: Άρα, σκέψου ότι από την ώρα που το γράφεις μέχρι την ώρα που θα κυκλοφορήσει, έχεις γράψει ένα σωρό άλλα. Είσαι δύο δίσκους.
0: Τα οποία πόσα κρατάς, πόσα πετάς?
1: Φεύγουν πολλά. Πεθαίνουν πολλά παιδιά.
0: Πεθαίνουν, ναι.
1: Έχει θνησιμότητα μεγάλη το πράγμα.
0: Μπορεί να κρατήσεις κανένα στιχάκι και να το κουμπώσεις με κάτι άλλο.
1: Και αυτό συμβαίνει. Πολλές φορές μπορείς να πάρεις ανταλλακτικά από ένα παλιό τραγούδι και να το βάλεις σε κάτι καινούριο, γιατί ήταν μια ωραία ιδέα, αλλά δεν ήταν ωραίο ολόκληρο, ας πούμε.
0: Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος, ρε παιδί, που μπορεί κανείς να κάνει τραγουδοποία, γιατί. Και δεν εξαρτάσει και από κανέναν άλλο. Δηλαδή, αυτό προς το παρόν.
1: Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με ένα κόσμο δικό σου, που έτσι κι αλλιώς όλα τα εξαρτήματα και όλα τα αντικείμενα εκεί μέσα τα έχεις φτιάξει εσύ από το μηδέν.
0: Άρα, οπότε πας και κάνεις ό,τι θες. Συνθέτεις το παζλ, ας πούμε.
1: Και να ξαναχρησιμοποιήσεις κάτι που έχεις ξανακάνει και μια μελωδία που σου άρεσε και λες, αυτό άρα είναι από δικό μου παλιότερο. Δεν έχεις πρόβλημα να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Είναι ένας δικός σου κόσμος. Ναι.
0: Θα δοκίμαζες τραγούδια άλλων?
1: Να πω εγώ ως...
0: Όχι, να συνεργαστείς με κάποιον και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Έλα εδώ, φίλε μου, τάδε, να γράψουμε μαζί. Γράψεις τους στίχους, να γράψω εγώ τη μελωδία.
1: Όσες φορές το έχω δοκιμάσει, δεν πήγε πολύ καλά. Δεν δηλαδή, παίρνοντας στίχους άλλων. Όχι, γιατί είναι πολύ. Συνήθως με τη μελωδία θέλω να πω και κάτι συγκεκριμένο πάνω. Και δεν μου είναι εύκολο να μπω στον κόσμο κάποιου άλλου. Αλλά δεν είμαι ανοιχτό σήμερα. Πιθανώς.
0: Δεν κάνω πρόταση.
1: Γίνει. Ναι, όχι. Όχι, το έχω σκεφτεί, γι' αυτό το λέω. Σε μένα απαντάω περισσότερο. Δεν είναι εγωιστικό. Είναι το ότι έχω μάθει να δουλεύω με έναν τρόπο. Αλλά ίσως πρέπει να το σπάσω αυτό κάποια στιγμή. Να δοκιμάσω και κάτι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Μαριάννα Κατσιμίχα και το τραγούδι που πραγματικά και αυτό έχει ξεχωρίσει από το δίσκο. Και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: σπρώξαμε τη μέρα για να βγει και σπρώξαμε και το χρόνο και δεν μας παίρνει και πάρα πάρα πολύ. Έτσι. Αλλά εντάξει, έχουμε ωραία στην Τάντο, δεν τον έχουμε και πάρα πολύ συχνά ραδιοφωνικά. Όχι ότι αρνείται ο άνθρωπος προς Θεού, έτσι. Αλλά εντάξει, ξέρεις, πρέπει να έχεις να λες πράγματα. Έτσι. Πώς θα μπει ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης?
1: Πώς θα μπει? Καταρχάς θα κάνουμε μία παρουσίαση του δίσκου τον Οκτώβριο, στα τέλη Οκτώβριο. Απλά δεν έχει...
0: ανακοινωθεί η ημερομηνία, ο χώρος κτλ. Αλλά...
1: έχουμε δύο πολύ ωραία guest το Σεπτέμβρη, ένα στο Κατράκι με τους Pix Lux και ένα με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβητό, 9 και 23 Σεπτέμβρη αντίστοιχα. Και σίγουρα θα είναι μια χρονιά που θέλω να παίξω αυτό το δίσκο. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα κυκλοφόρησε, έτσι, έχει δύο μήνες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Περνάει το καλοκαίρι και είναι η χρονιά του.
0: Είναι η χρονιά του. Είναι η χρονιά που ξεκινάει ο δίσκος. Mm-hmm. Όχι το δημιουργικό του κομμάτι, το ρεαλιστικό κομμάτι προς τα έξω.
1: Και της επικοινωνίας του, ναι.
0: Feedback από όλα αυτά τα τραγούδια έχεις πάρει από τον κόσμο? Νιώθεις ότι εκεί έξω βρίσκουν τον Ορέστη?
1: Κοίταξε, κυρίως με τα δύο τραγούδια που ήταν singles και βγήκανε νωρίτερα, γιατί τα άλλα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δηλαδή με το Σπρώχνω τη μέρα και με το Ξερίζωσε τα πια που θα ακούσουμε σε λιγάκι.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: δεν έχουμε κι άλλο, γι' αυτό θα σε αποχαιρετήσω κιόλας.
1: Ναι, ειδικά με το Σπρώχνω τη μέρα έχω πολύ συγκινητικά μηνύματα
0: έτσι. Εντάξει, εγώ.
1: Είναι και το τραγούδι, βέβαια.
0: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ξεχωρίσω αγαπημένο, ξέρεις. Για διαφορετικούς λόγους έχω πάρει κομματάκι από το καθένα.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Έτσι. Μέσα σε αυτά βάζω και το χέρια στον Θεό, να ξέρεις. Mm-hmm. Πολύ αγαπημένο.
1: Το πρώτο, το πάμε να ακούσω λαϊκά. Λες.
0: Ναι, βρε παιδί μου, γιατί μου λείψανε τα κανονικά λαϊκά τραγούδια, γι' αυτό ίσως. Έτσι, και επειδή κατά βάση λαϊκοί άνθρωποι είμαστε όλοι. Έτσι. Ούτε ακαδημαϊκοί, ούτε τίποτα. Μας λείπουν τα κανονικά τραγούδια. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ξέρω ότι. Περνάμε ωραία όταν μιλάμε και λέμε και χίλια δυο άλλα. Πού να φανταστείτε τι λέμε από πίσω. Αλλά αυτά είναι τα ωραία, τα backstage vocals που λέμε. Θα κλείσουμε με την Ιουλία και το Ξερίζωσε τα πια. Απλά επειδή ήταν στη σειρά του, είχε τίποτα άλλο. Έτσι, για μην παρεξηγηθεί. Δεν αφήσαμε. Το δικό σου αφήσαμε.
1: Αφήσαμε ένα, το του κλεισίματος.
0: Θα το παίξω την επόμενη εβδομάδα για να μην παρεξηγηθεί. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γεια χαρά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Κοιτάξτε τι ωραία που διασκευάστηκε το πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 60 από την Λουίζα και πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ρέσις Ντάντος. Τον ευχαριστηθήκαμε μία ωρίτσα εδώ παρέα μας. Τι καλύτερο. Νιώθω πάρα πολύ ωραία όταν έχω τον Ορέστη γύρω μου και περνάμε πάρα πολύ ωραία με τις κουβέντες που κάνουμε. Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ, βρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε. Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά.

Μια εκδρομή. Μια εκδρομή είναι πάντα μια εκδρομή και να την τάξεις, να μην την τάξεις, πρέπει να την πραγματοποιήσεις. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την Τάμτα σε ένα πάρα πολύ όμορφο ντουέτο, το οποίο δεν έχουμε σταματήσει να το ακούμε. Ποτέ δεν πρόκειται να σταματήσουμε να το ακούμε. Τι λέτε κι εσείς?

Λοιπόν, αν το τέλος είναι αυτό, δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Το αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Τουρνά σε μια νέα εκδοχή, σε μια δεύτερη εκτέλεση, και έτσι είναι τα τραγούδια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όσο περισσότερο διασκευάζονται, τόσο επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους μέσα στο χώρο χρόνο. Και αυτό είναι το πολύ πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα με εκείνος και εκείνος και πάμε κάτω από ψάθινες ομπρέλες. Τις έχουμε βιώσει και ρεαλιστικά και φέτος το καλοκαίρι, και συνεχίζουμε, εννοείται.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Αυτό ήταν. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά, να ακούτε μουσική, να είσαστε έτσι με υψηλές προσδοκίες, με υψηλό ηθικό, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε, να χαμογελάμε πάρα πολύ και να περνάμε πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να ξορκίζουμε οτιδήποτε και να συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Θα κλείσουμε με μια πολύ μαγική και ένα Μάνο Χατζηδάκη που πάντα είναι ουμπεράλες. Άντε για χαρά.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Παρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8x330ml, 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα τράτα 2x160 γραμμάρια, 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: 104,4. Η ώρα είναι 4.

0: 1,4. Η ποιότητα τα εφέρει.
1: Ιστορία του λαϊκού τραγουδιστή.
2: Το βουτυρό με τον Παρουτίνι.
1: Ο λαϊκός τραγουδιστής αισθανόταν περίεργα διχασμένος. Στεκόταν στο πάλκο και κοίταζε το κοινό του που τον αποθέωνε με κραυγές.
3: Έχεις επιτυχία! Έχεις μεγάλη επιτυχία!
1: Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι

0: ατζέντης το κοίταζε από κάτω χαμογελώντας, κι όμως ο καλλιτέχνης αισθανόταν τη φωνή του μέσα στα αυτιά του.
1: Σου πάει ένας αξίριστος, το χρώμα σου ταιριάζει, σου πάει αυτό το πρόσωπο, σου πάει χωρίς κεφάλι.
0: Σήμερα, είπε, αισθάνομαι άλλος άνθρωπος, αρκεί να θυμηθώ το όνομά του. Η συνείδηση του βούιζε στο κεφάλι του με παραμόρφωση.
2: Με παραμόρφωση.
0: Σήμερα μας ήρθε σε ένα κεφάλι
3: κοντύτερος.
0: Και να μας έφερες κανένα μπουζουκί, να μας παίξει κανένα ταξίδι. Ο καλλιτέχνης επαναστατεί και αρχίζει ένα εκτός προγράμματος slow κομμάτι.

0: storia dove mitica. Significa la la la la la. Πεθύ μισά τα νόητα παιχνίδια μας. La la la la la. Χαράμισα τα νιάτα μου
1: στα αρχίδια μας.
0: Ακούστηκε η φωνή του κοινού που δεν καταλαβαίνει. Ένα πιρούνι ήταν καρφωμένο στον ώμο του και μια γυναίκα που συνοδός της την είχε περιλούσει με βότκα είχε πάρει κατά λάθος φωτιά.
2: Φέρε μια πατάτες!
0: Ο λαϊκός καλλιτέχνης ήθελε να λιώσει τη θέση του αφήνοντας ένα λεκέ στο πάτωμα.

0: αειδιασμένος.
1: Και κλείνεται στον εαυτό του
0: αειδιασμένος.
1: Το σκέφτηκε. Θέλω να βουτάω στο κοινό μου και να μ' αγκαλιάζει για αυτό που είμαι. Και το αποφάσισε. Πίσω στη ροκ σκηνή από όπου και ξεκίνησε. Με βουτιές στο κοινό του. Παρένθεση. Όταν ένας ροκ τραγουδιστής βουτάει στο κοινό του, τον παγώνουμε στον αέρα, αδειάζουμε τον χώρο και τον αφήνουμε να πέσει όπως είναι.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Πρόσκληση. Καλούνται οι αποφοιτήσαντες του σχολικού έτους 1979-1980 από το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης να συναντηθούμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην ταβέρνα Φίνικας στο κήπο της Νεάπολης. Προτινόμενη ώρα συνάντησης από τις 7 η ώρα το βράδυ και μετά. Πληροφορίες για εγγραφή προκειμένου να κλειστεί τραπέζι έγκαιρα μπορείτε να καλείτε στο 697 39 60 426.

0: Φίλοι μου είναι αργά.
1: Και τώρα φίλοι μου είναι αργά.
0: Μια καλή νύχτα στη
1: μαμά.
0: Και λίγη στάχτη στα μαλλιά. Καιρός να πούμε αντίο.
1: Αντίο.
0: Καλή συνέχεια, παιδες. Δύναμη.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Βυζάξαμε μες της καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε μες τη ζωή στο ρέμα. Μα τάχα εμείς

0: Δε βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Σαν η ώρα γνέψε μας.
1: Δε σου ζητούμε
0: χάρη. Σου ζητούμε χάρη.
1: Μ' όσο να φύγεις.
0: Μ' όσο να φύγεις πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις
0: σε κερνούμε.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5 και 31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7 και 11. Καφές παπαγάλος λουμίδι 194 γραμμάρια, 3 και 77 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
7: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Ρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8 επί 330 ml, 5 και 48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα Τράτα 2 επί 160 γραμμάρια, 4 και 27 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Και μια δεύτερη, γυναικεία αυτή τη φορά εκτέλεση, ήθελε για το τραγούδι του ο Μίμης Πλέσας. Και τα κατάφερε εν τέλει κοντά 30 χρόνια μετά με την φωνή της Εμιλίας Ροτζίνη. Έπεφτε βαθιά σιωπή τον Πλέσα Παπαδόπουλο.

0: Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM μόλις ξεκίνησε, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Αμέσως μετά τη σύνθεση των Πλέσσα Παπαδόπουλου έπεφτε βαθιά σιωπή, που από το 60 με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου μας μετέφερε στο 90 και στην ερμηνεία της Εμιλίας Τζορτζίνη, όπου στοχωρήσαμε μια δεκαετία, σε εκείνη του 80, στα 1984, για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας, φίλες και φίλοι. Παράθυρο στη Μεσόγειο. Ακόμα ένας κύκλος τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το ομότιτλο «Οργανικό» επιλέξαμε. Καθημερινά, φίλες και φίλοι, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα, μαζί σας. Καλή σας ακρόαση.
1: Αριστείδη, πάμε να πούμε τον Πάτερ Γυμνάσιο που ήταν ένας καλόγερος.
2: Που πούλαγε έμπλαστα.
1: Ναι, πάμε, γεια, άρχισε. Εισαγωγή.

Γιάννης Βαρκόπουλος και για τη συνέχεια. Από τα δρόμενα του 80 σε εκείνα του 70. Στα Θεσσαλικά δρόμενα, πιο συγκεκριμένα. 1977, ο Θεσσαλικός κύκλος του συνθέτη με τον λόγο του Κώστα Βίρβου. Μια από τις πιο σημαντικές προσπάθειες του προαναφερθέντος στιχουργού. Ο Πάτερ Γυμνάσιος με τη φωνή του συνθέτη και από τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη, ο Φτεροπόδαρος.

0: Μικρά εύστοχα κείμενα του Κώστα Βίρβου, μελοποιημένα αναλόγως ενορχιστρωμένα κατάλληλα από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο σιδηρόδρομος με τη φωνή του Λάκη Χαλκιάκη έπεται η προξενήτρα. Ερμηνεύει η Βίκη Μουσχολιού.
1: Αντρέα, Αριστίδη, Βίκη, Βασίλη, πάμε! Ένα, δύο,

Γιάννης Μαρκόπουλος, Κώστας Βίρβος, Θεσσαλικός κύκλος. Το αφιέρωμα κλείνει, ολοκληρώνεται με την διφωνία των Παύλου Σιδηρόπουλου και Ελιζέτας Νικολάου. Το τηλέφωνο. Ρένα Κουμιώτη, για να αλλάξουμε θέμα.

Από το 70 στο 90 με τον Βασίλη Σαλέα αυτή τη φορά και το κλαρίνο του. Διονύσης Σαββόπουλος, μια θάλασσα μικρή.

Μια δεύτερη εκτέλεση για τα παιδιά που χάθηκαν στα παραμύθια αλλά και στη δισκογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Η Κατσιμιχαίη και η σύνθεση αυτή που συμπεριλήφθηκε στον πρώτο μακράς διαρκείας κύκλο του τραγουδοποιού «Το περιβόλι του τρελού».

1999-2000. Ο χρονοποιός από τον ομότιτλο κύκλο του με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του. Διονύσης Σαββόπουλος.

Διονύσης Σαββόπουλος για τη συνέχεια. Αυτή τη φορά από την φωνή ενός σημαντικού ερμηνευτή, του Δημήτρη Ψαριανού. Θαλασσογραφία και κάτι ακόμα από τον τελευταίο. Η γνωστή στους παλιότερους σύνθεση των Σπανού Αλεξόπουλου, ένα πρωινό. Αντί της Μαρίας Δημητριάδη, Δημήτρης Ψαριανός.

Τα καραβάκια. Μια σύνθεση των κουμπί. Μύρι. Κουμπί Γιώργου Σόπουλου δηλαδή. Μια διφωνία των Μιχάλη Βιολάρη και της Κομματά.

0: Άνοιξη του 1962 στη Νέα Υόρκη και στον επίλογο της απόψινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Το κονσέρτο από τον κύκλο του Μάνου Χατζηδάκη, το χαμόγελο της Τουκόντας, ολοκληρώνει τη σημερινή μας προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πρόσκληση. Καλούνται οι αποφοιτήσαντες του σχολικού έτους 1979-1980 από το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης να συναντηθούμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην ταβέρνα Φίνικας στο κήπο της Νεάπολης. Προτινόμενη ώρα συνάντησης από τις 7 η ώρα το βράδυ και μετά. Πληροφορίες για εγγραφή προκειμένου να κλειστεί τραπέζι έγκαιρα μπορείτε να καλείτε στο 697 39 60 426.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos,

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Πρόσκληση. Καλούνται οι αποφοιτήσαντες του σχολικού έτους 1979-1980 από το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης να συναντηθούμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην ταβέρνα Φίνικας στο κήπο της Νεάπολης. Προτινόμενη ώρα συνάντησης από τις 7 η ώρα το βράδυ και μετά. Πληροφορίες για εγγραφή προκειμένου να κλειστεί τραπέζι έγκαιρα μπορείτε να καλείτε στο 697-39-60-426.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας απόψε θα ανοίξει με τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου και με πρώτο ένα από αυτά τα υπέροχα που είχε κάνει με μεγάλες λαϊκές φωνές, σαν την πόλη Πάνου. Ένα τραγούδι που ηχογράφησε το 1962 για το θεατρικό έργο του Αλέκο Γαλανού, του οποίου και ο στίχος με τίτλο «Το σπίτι με τα κόκκινα φανάρια». Ακούμε λοιπόν το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι από την πόλη Πάνου στην πρώτη ερμηνεία που του έγινε, η οποία είναι και η τελειότερη που θα μπορούσε να γίνει στο τραγουδιστικό αυτό κόψο τέχνημα.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν στα πρώτα του βήματα εμπιστεύθηκε κάποια πολύ σημαντικά τραγούδια του σε μεγάλες λαϊκές φωνές σαν την Πόλη Πάνου ή σαν τον Στέλιο Καζαντζίδη και την Μαρινέλα, από τους οποίους θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι του με τον στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και χρονιά ηχογράφησής του το 1965.

Το δεύτερο μεγάλο τραγούδι και αυτό του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου ακούστηκε στην πρώτη του ερμηνεία από τον Δημήτρη Πάπα Μιχαήλ και την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη «Διπλοπενιές» με χρονιά παραγωγής της το 1966. Ωστόσο την ίδια χρονιά θα ηχογραφηθεί και για την δισκογραφία με τις φωνές του Γρηγόρη Μπηθηκότση και της Βίκης Μοσχολιού για τον μεγάλο δίσκο του συνθέτη «Μάτια Βουρκωμένα». Παράλληλα όμως θα κυκλοφορήσει και σε δίσκους 45 στροφών. Απόψε το ακούσαμε από το μεγάλο αυτό δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου. Και το επόμενο τραγούδι ήταν από τον ίδιο μεγάλο δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου και το είχαμε ακούσει εκεί από τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη πολύ σημαντική ερμηνεία που το έκανε ο Γιώργος Νταλάρας στην μεγάλη συναυλία που έδωσε ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Παλάς στις 4 του Μάη του 1988.

Από τον Γιώργο Νταλάρα ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι και ήταν αυτό του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα από τον ιστορικό δίσκο τους «Μικρά Ασία» που κυκλοφόρησε το 1972. Από τον ίδιο τον Γιώργο Νταλάρα θα ακούσαμε

ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Σταύρου Κουζουνζή και του Άκου Δασκαλόπουλου και προέρχεται από το δίσκο του Συνθέτη που κυκλοφορεί το 1975 υπό τον τίτλο «Στα ψηλά τα παραθύρια».

Από τον ίδιο δίσκο ήταν και το επόμενο πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε από την Άννα Βύση. Ο Κώστας Σμοκοβίτης θα συνεχίσει με το επόμενο πανέμορφο τραγούδι και αυτό γραμμένο από το Σταύρο Κούγιουμτζή και τον Άκο Δασκαλόπουλο, τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του συνθέτη «Τα τραγούδια του καιρού μας» που κυκλοφορεί το 1977.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Κώστα Σμοκοβίτη και ήταν αυτό γραμμένο από τον Βασίλη Δημητρίου και τον Άκο Δασκαλόπουλο για το δίσκο του πρώτου που έφερε τον τίτλο «Ότι κόσμος μπαμπά» και κυκλοφόρησε το 1974. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι με το στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου και με την μουσική του Μιχάλη Τερζή τώρα, τραγούδι προερχόμενο από ένα πολύ σπάνιο δίσκο που έφερε τον τίτλο «Του έρωτα του Αντάρτη» με χρονιά κυκλοφορίας και σε αυτόν το 1974. Το τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Ζεύγα.

Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Ζεύγα, ένα πολύ όμορφο και προφητικό για τον τραγουδιστή τραγούδι, δυστυχώς γι' αυτόν. Να σας θυμίσουμε ότι ο πολύ καλός αυτός τραγουδιστής σκοτώθηκε σε ατύχημα που είχε στις 20 του Γενάρη του 1980. 6 χρόνια λοιπόν πριν, ο άτυχος αυτός τραγουδιστής είχε προβλέψει το τέλος του με το τραγούδι του αυτό. Κρίμα, γιατί τότε ήταν στα 34 του χρόνια και είχε μια λαμπρή καριέρα πίσω του και επίσης μπροστά του. Το τραγούδι αυτό, να πούμε ότι ήταν γραμμένο από τον Ανδρέα Πρέζα μελωδικά και τον Δημήτρη Γιαννικόπουλο στιχουργικά, από προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή με τίτλο «Το όνομά του», που κυκλοφόρησε το 1972. Προσέξτε πόσο τραγικά προφητικό ήταν αυτό το τραγούδι για τον τραγουδιστή.

κλείσαμε με το πολύ όμορφο ορχιστρικό θέμα του Άκη Λιμούρη που έφερε τον τίτλο «Βήματα» και κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών το 1970. Άλλος ένας πολύ καλός, πλην όμως άγνωστος στους πολλούς δημιουργούς, με πολύ λίγα δισκογραφήματα να μας τον θυμίσουν. Όχι γιατί του έλειπε η έμπνευση, μα γιατί απεχθανόταν την δημοσιότητα. Θα συνεχίσουμε για να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής δισκογραφίας που αντιπροσωπεύεται από τον Νίκο Ξυλούρη και τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον οποίον το τραγούδι που θα ακούσουμε με το στίχο του Κώστα Μύρη από το δίσκο του συνθέτη «Διάλειμμα» που κυκλοφόρησε το 1972.

Το δεύτερο πολύ όμορφο επίσης τραγούδι το ακούσαμε από τον Βασίλη Σκουρλά και ήταν αυτό από τον πολύ δυσέβρετο σήμερα δίσκο που κυκλοφόρησε στο όνομα του ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου το 1992 με τίτλο «Πικραμένος αναχωρήτης». Η μουσική σύνθεση του έργου ανήκει στον Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλο. Τραγούδι που ακούσαμε σε μια άψογη ερμηνεία από τον Βασίλη Σκούλα. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με ένα πολύ όμορφο επίσης τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τραγούδι που προέρχεται από τον ομώνυμο δίσκο «Ανεμογυαλός» του Λίνου Κόκοτου και είναι με το στίχο του Κώστα Λάζαρη, δίσκος που κυκλοφόρησε το 2018 από τις εκδόσεις του Μετρονόμου. Με το τραγούδι αυτό καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Continuous hit music.

Να λοιπόν που είμαστε μαζί για την, αν θέλετε, για το τέταρτο μέρος, για την τέταρτη εβδομάδα από το αφιέρωμα που κάνουμε όπως σχεδόν κάθε χρόνο από το International Top 20 και το Media Inspector. Συγκεντρώνουμε τα 100 πιο κορυφαία που παίζουν και φυσικά ακούγονται από όλους μας στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Alex Warren, Ordinary, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο το κομμάτι. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Είμαστε λοιπόν στη φάση της τέταρτης εβδομάδας. Για να δούμε, θα δούμε. Έχουμε ακόμα να ακούσουμε επιτυχίες αρκετές, σαν την επόμενη από την Ariana Grande. Yes!

China, εδώ στο International Top 20 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο airplay chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, όπως είπα και στο ξεκίνημα, για περίπου 2 ώρες και σήμερα, με την τέταρτη εβδομάδα που διανύουμε φυσικά με αυτό το, αν θέλετε, mini αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Teddy Swims, δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Bad Dreams, ο άνθρωπος που απέδειξε ότι μπορείς να κάνεις καριέρα μέσα από το YouTube. Η αλήθεια είναι αυτή, ίσως είναι η μοναδική περίπτωση από έναν καλλιτέχνη τέτοιου βεληνικούς πλέον που κατάφερε να κάνει καριέρα μέσα από το YouTube.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τέκνους, πολυτέκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνο

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενδομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Οριακά και αυτό, το οποίο κάποια στιγμή βεβαίως ήταν big hit, δεν το συζητώ. Move από Adam Port, εδώ στο International Top 20. Και η αλήθεια είναι ότι, κάτι άσχετο τελείως, ο επόμενος καλλιτέχνης που τον ακούσαμε λίγο πριν βεβαίως και θα τον ξανακούσουμε με το νέο του κομμάτι, με το πιο πρόσφατο αν θέλετε, ο Alex Warren συγκεκριμένα με το Fever Dream, είναι μια περίπτωση που έχω την εντύπωση ότι και το χειμώνα το κομμάτι θα παραμείνει μέσα στην εικοσάδα, πρέπει να σας πω, όπως και δίποτε. Τώρα, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας. Πολύ ζέστη παιδιά και σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται, για να δούμε τι θα δούμε. Ευτυχώς το στούντιο εδώ πέρα δουλεύει μια χαρά το air condition, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι τέτοια θέματα και κακά τα ψέματα. Καλοκαίρι, Ελλάδα χωρίς air condition, δύσκολα τα πράγματα.

Jamaican Bam Bam Bam, και αυτό παραμένει μέσα στην εικοσάδα και βεβαίως βρίσκεται και μέσα στην κατοστάδα, εννοείται. Χιουγκέλ και Σόλτο. Και από το ένα κομμάτι στο άλλο πάμε, πάμε στο Naked, γιατί γελάω, γιατί Playman και Νταμιάνο εδώ διαβάζω το μεταξύ μία είδηση ότι σε πλέον περισσότερες των τεσσάρων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα διατάγματα που αφορούν, μαντέψτε τι παιδιά, τις παραλίες που μπορεί κάποιος να πάει να κάνει γυμνός μπάνιο, δηλαδή αυτές οι οποίες ήταν να μπορούσε και πλέον δεν θα μπορεί πια. Και κάποια στιγμή αρχίζει, ας πούμε, αυτό και περνάει σαν ρεύμα και έχω την εντύπωση ότι αν θες να κάνεις, ας πούμε, γυμνισμό, νομίζω θα ζορίζεις αρκετά. Playman και Νταμιάνο, Naked στη συνέχεια και βέβαια την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, που αλλού, εδώ με την AFPI και το Media Inspector.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Continuous hit music.

Και πάλι παρέα φίλες με το International Top 20 του Media Inspector, και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα με θυμηθείτε, θα πάει σίγουρα στην κορυφή. Talk to You από Ανώτερ και Ultra. Πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για καλλιτέχνη, εντάξει, δύο καλλιτέχνες, πρόκειται για τον συγκεκριμένο Ντεμπασετό, μιλάμε για τον Ανώτερ τώρα. Πρόκειται για καλλιτέχνη ο οποίος είναι από τα πιο μεγάλα must, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά πως φαίνεται, στην διεθνή μουσική σκηνή. Τώρα στη συνέχεια κάτι που δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Ωραία συνεργασία Μαλού με Armin van Buuren, Everything I Wanted. Έχουμε άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα για να κλείσουμε το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Αυτό το μικρό αφιέρωμα με τις 100 μεγαλύτερες επιτυχίες που παίζουν βεβαίως από την διεθνή μουσική σκηνή στα ραδιόφωνα της Ελλάδας.

σε κάποια ραδιόφωνα στην Ευρώπη το κομμάτι κόπηκε λόγω λέει λογοκρισίας. Where the hell is my husband? Αντί για το Where is my husband? Αλλά η Ρέγη δεν νομίζω ότι πτωείται. Το τραγούδι Big Hit παραμένει και τούτη εδώ την εβδομάδα μέσα στην 20άδα και μας αρέσει και πάρα πολύ. Where the hell is my husband? Αφήνουμε λιγάκι την Ρέγη, πάμε παρακάτω. Τι έχουμε στη συνέχεια? Sophie and the Giants and Purple Disco Machine, Paradise. Παραμένει και αυτό, ήταν πολύ πολύ κοντά στην κατοστάδα, πρέπει να σας πω. Και υπάρχουν βέβαια και πολλά κομμάτια τα οποία είναι πιο παλιά, που παρόλα αυτά παίζουν πάρα πολύ, γι' αυτό είναι και τόσο πολύ κοντά στην κατοστάδα, ή αν θέλετε την λίστα που συγκεντρώνουμε κάθε καλοκαιράκι και κάνουμε αυτό το, αν θέλετε, αφιέρωμα με τα 100 πιο hot, τουλάχιστον για τη χώρα μας, στα ραδιόφωνα της χώρας μας.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: We don't stop the music.

Ακούτε πάντα το International Top 20 και το αφιέρωμα το καλοκαιρινό που κάνουμε, που έχουμε συγκεντρώσει τα 100. Είναι η τέταρτη εβδομάδα που διανύουμε και η τελευταία. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά στο τέλος της λίστας. Μόλις τώρα ακούσαμε από Claude La Da Da Da. Στη συνέχεια, Rain Dance. Ένα τραγούδι το οποίο θα με θυμηθείτε. Θα τα ακούμε σίγουρα όλο το χειμώνα. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ κάποια remix τα οποία κυκλοφορούν, τα οποία παίζουν κυρίως βέβαια όχι τόσο στα ραδιόφωνα, λιγότερο θα έλεγα στα ραδιόφωνα, παίζουν περισσότερο βεβαίως, ξέρετε, στα διάφορα ωραία μαγαζιά. Death Ray Dance λοιπόν στη συνέχεια. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

Εντάξει, τώρα για να λέμε και του τραβού το δίκιο. Καλοκαίρι χωρίς Μουντιάλ, τώρα καλοκαίρι του 2026, δεν γινόταν κιόλας. Και βέβαια η Σακίρα με το ανάλογο κομμάτι της, Die Die, και όχι Day Day, όπως μου θυμίζει κάτι άλλο το Day Day. Λοιπόν, η Σακίρα οριακά κατάφερε να μπει μέσα στην κατοστάδα, καθότι το κομμάτι, λόγω βέβαια του Μουντιάλ, κυκλοφόρησε κάπως, ξέρετε, οριακά χρονικά. Και μόλις τώρα είδα ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Στόπουλο που ήταν εδώ στην παρέα σας για 2 ώρες. Προλαβαίνουμε να βάλουμε ακόμα ένα κομμάτι, Tate McRae, Greedy, don't be greedy. Κανένας δεν θέλει να είναι άπλιστος. Δεν πρέπει να είναι άπλιστος μάλλον. Κλείσαμε λοιπόν αυτές τις 4 εβδομάδες. Συγκεντρώσαμε λοιπόν τα κομμάτια τα οποία ακούστηκαν περισσότερο και θα συνεχίσουν να ακούγονται βέβαια και μέσα στο χειμώνα, εννοείται. Την άλλη εβδομάδα έχουμε κανονικά τη ροή μας που λένε, που σημαίνει ότι θα ακούσουμε τα 20 κορυφαία της ερχόμενης εβδομάδας. Από τον Κώστα Στόπουλο, το Media Inspector και την IFPI, να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά.

0: Αν στη μάχη πάνω πετρώσω και χάθω, κάποιοι θα θυμούνται τον πέτρινο τρελό.
1: Σαν κόκκινο μπαλόνι που πετάει

παραφυλάει. Να βρει μια θέση σε γελίες ιστορίες. Σαν τον φυλακισμένο που τρυπάει υπόκοφα τον τοίχο του κελιού για να βρει πάλι δρόμο.

που πιστά τ' ακολουθάει. Ήσαμε να βρει τη φάτνη του Χριστού, ενώ το ξέρει πως δεν έχει πια Χριστούς ξανά.

γίνον που κανείς δεν τον κρατάει. Τις ίδιες τις χαρές, τις ίδιες λύπες, σαν εκείνον που ξαναγυρνάει. Εκεί που άλλο δεν έχει δρόμο γυρισμού, γιατί ποτέ δεν έχει ο δρόμος.

Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Ρεμπέτικα είναι μικρά απλά τραγούδια που τραγουδούν απλοί άνθρωποι. Αν και καταρχήν ερωτικά, τα ρεμπέτικα είναι στο βάθος μάλλον κοινωνικού περιεχομένου τραγούδια.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Και μια δεύτερη γυναικεία αυτή τη φορά εκτέλεση ήθελε για το τραγούδι του Μίμης Πλέσας. Και τα κατάφερε εν τέλει κοντά 30 χρόνια μετά με την φωνή της Εμιλίας Ροτζίνη. Έπεφτε βαθιά σιωπή τον Πλέσα Παπαδόπουλο.

0: Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM μόλις ξεκίνησε, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Αμέσως μετά τη σύνθεση των Πλέσσα Παπαδόπουλου έπεφτε βαθιά σιωπή, που από το 60 με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου μας μετέφερε στο 90 και στην ερμηνεία της Εμιλίας Τζορτζίνη, όπου στοχωρήσαμε μια δεκαετία, σε εκείνη του 80, στα 1984, για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας, φίλες και φίλοι. Παράθυρο στη Μεσόγειο. Ακόμα ένας κύκλος τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το ομότιτλο «Οργανικό» επιλέξαμε. Καθημερινά, φίλες και φίλοι, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα, μαζί σας. Καλή σας ακρόαση.
1: Αριστείδη, πάμε να πούμε τον Πάτερ Γυμνάσιο που ήταν ένας καλόγερος.
2: Που λέγε έμπλαστα.
1: Ναι, πάμε, γεια, άρχισε. Εισαγωγή.

Γιάννης Μαρκόπουλος και για τη συνέχεια. Από τα δρόμενα του 80 σε εκείνα του 70. Στα Θεσσαλικά δρόμενα, πιο συγκεκριμένα. 1977, ο Θεσσαλικός κύκλος του συνθέτη με τον λόγο του Κώστα Βίρβου. Μια από τις πιο σημαντικές προσπάθειες του προαναφερθέντος στιχουργού. Ο Πάτερ Γυμνάσιος με τη φωνή του συνθέτη και από τον Χαράλαμπο Γαργανδουράκη, ο Φτεροπόδαρος.

0: Μικρά εύστοχα κείμενα του Κώστα Βίρβου, μελοποιημένα αναλόγως ενορχιστρωμένα κατάλληλα από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο σιδηρόδρομος με τη φωνή του Λάκη Χαλκιάκη έπεται η προξενήτρα. Ερμηνεύει η Βίκη Μοσχολιού.
1: Αντρέα, Αριστίδη, Βίκη, Βασίλη, πάμε! Ένα, δύο,

Γιάννης Μαρκόπουλος, Κώστας Βίρβος, Θεσσαλικός κύκλος. Το αφιέρωμα κλείνει, ολοκληρώνεται με την διφωνία των Παύλου Σιδηρόπουλου και Ελιζέτας Νικολάου. Το τηλέφωνο. Ρένα Κουμιώτη, για να αλλάξουμε θέμα.

Από το 70 στο 90 με τον Βασίλη Σαλέα αυτή τη φορά και το κλαρίνο του. Διονύσης Σαββόπουλος, μια θάλασσα μικρή.

από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά.

Μια δεύτερη εκτέλεση για τα παιδιά που χάθηκαν στα παραμύθια αλλά και στη δισκογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Η Κατσιμιχαίη και η σύνθεση αυτή που συμπεριλήφθηκε στον πρώτο μακράς διαρκείας κύκλο του τραγουδοποιού «Το περιβόλι του τρελού».

1999-2000. Ο χρονοποιός από τον ομότιτλο κύκλο του με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του. Διονύσης Σαββόπουλος.

Διονύσης Σαββόπουλος για τη συνέχεια. Αυτή τη φορά από την φωνή ενός σημαντικού ερμηνευτή, του Δημήτρη Ψαριανού. Θαλασσογραφία και κάτι ακόμα από τον τελευταίο. Η γνωστή στους παλιότερους σύνθεση των Σπανού Αλεξόπουλου, ένα πρωινό. Αντί της Μαρίας Δημητριάδη, Δημήτρης Ψαριανός.

Τα καραβάκια. Μια σύνθεση των κουμπί. Μύρι. Κουμπί Γεωργού Σόπουλου δηλαδή. Μια διφωνία των Μιχάλη Βιολάρη και της Κομματά.

0: Άνοιξη του 1962 στη Νέα Υόρκη και στον επίλογο της απόψινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Το κονσέρτο από τον κύκλο του Μάνου Χατζηδάκη, το χαμόγελο της Τουκόντας, ολοκληρώνει τη σημερινή μας προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ. Με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας απόψε θα ανοίξει με τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου και με πρώτο ένα από αυτά τα υπέροχα που είχε κάνει με μεγάλες λαϊκές φωνές, σαν την πόλη πάνω. Ένα τραγούδι που ηχογράφησε το 1962 για το θεατρικό έργο του Αλέκο Γαλανού, του οποίου και ο στίχος με τίτλο «Το σπίτι με τα κόκκινα φανάρια». Ακούμε λοιπόν το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι από την πόλη πάνω στην πρώτη ερμηνεία που το έγινε, η οποία είναι και η τελειότερη που θα μπορούσε να γίνει στο τραγουδιστικό αυτό κομψοτέχνημα.

Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν στα πρώτα του βήματα εμπιστεύθηκε κάποια πολύ σημαντικά τραγούδια του σε μεγάλες λαϊκές φωνές σαν την Πόλη Πάνου ή σαν τον Στέλιο Κασαντζίδη και την Μαρινέλα, από τους οποίους θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι του με τον στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και χρονιά ηχογράφησής του το 1965.

Το δεύτερο μεγάλο τραγούδι και αυτό του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου ακούστηκε στην πρώτη του ερμηνεία από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη «Διπλοπενιές» με χρονιά παραγωγής της το 1966. Ωστόσο την ίδια χρονιά θα ηχογραφηθεί και για την δισκογραφία με τις φωνές του Γρηγόρη Μπηθηκότση και της Βίκης Μοσχολιού για τον μεγάλο δίσκο του συνθέτη «Μάτια Βουρκωμένα». Παράλληλα όμως θα κυκλοφορήσει και σε δίσκους 45 στροφών. Απόψε το ακούσαμε από το μεγάλο αυτό δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου. Και το επόμενο τραγούδι ήταν από τον ίδιο μεγάλο δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου και το είχαμε ακούσει εκεί από τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη πολύ σημαντική ερμηνεία που το έκανε ο Γιώργος Νταλάρας στην μεγάλη συναυλία που έδωσε ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Παλάς στις 4 του Μάη του 1988.

Από τον Γιώργο Νταλάρα ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι και ήταν αυτό του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα από τον ιστορικό δίσκο τους «Μικρά Ασία» που κυκλοφόρησε το 1972. Από τον ίδιο τον Γιώργο Νταλάρα θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Σταύρου Κουγιουνζή και του Άκου Δασκαλόπουλου και προέρχεται από το δίσκο του Συνθέτη που κυκλοφορεί το 1975 υπό τον τίτλο «Στα ψηλά τα παραθύρια».

Από τον ίδιο δίσκο ήταν και το επόμενο πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε από την Άννα Βύση. Ο Κώστας Σμοκοβίτης θα συνεχίσει με το επόμενο πανέμορφο τραγούδι και αυτό γραμμένο από το Σταύρο Κούγιουμτζή και τον Άκο Δασκαλόπουλο, τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του συνθέτη «Τα τραγούδια του καιρού μας» που κυκλοφορεί το 1977.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Κώστα Σμοκοβίτη και ήταν αυτό γραμμένο από τον Βασίλη Δημητρίου και τον Άκο Δασκαλόπουλο για το δίσκο του πρώτου που έφερε τον τίτλο «Ότι κόσμος μπαμπά» και κυκλοφόρησε το 1974. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι με το στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου και με την μουσική του Μιχάλη Τερζή τώρα, τραγούδι προερχόμενο από ένα πολύ σπάνιο δίσκο που έφερε τον τίτλο «Του έρωτα του Αντάρτη» με χρονιά κυκλοφορίας και σε αυτόν το 1974. Το τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Ζεύγα.

Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Ζεύγα, ένα πολύ όμορφο και προφητικό για τον τραγουδιστή τραγούδι, δυστυχώς γι' αυτόν. Να σας θυμίσουμε ότι ο πολύ καλός αυτός τραγουδιστής σκοτώθηκε σε ατύχημα που είχε στις 20 του Γενάρη του 1980. 6 χρόνια λοιπόν πριν, ο άτυχος αυτός τραγουδιστής είχε προβλέψει το τέλος του με το τραγούδι του αυτό. Κρίμα, γιατί τότε ήταν στα 34 του χρόνια και είχε μια λαμπρή καριέρα πίσω του και επίσης μπροστά του. Το τραγούδι αυτό, να πούμε ότι ήταν γραμμένο από τον Ανδρέα Πρέζα μελωδικά και τον Δημήτρη Γιαννικόπουλο στιχουργικά, από προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή με τίτλο «Το όνομά του», που κυκλοφόρησε το 1972. Προσέξτε πόσο τραγικά προφητικό ήταν αυτό το τραγούδι για τον τραγουδιστή.

κλείσαμε με το πολύ όμορφο ορχιστρικό θέμα του Άκη Λιμούρη που έφερε τον τίτλο «Βήματα» και κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών το 1970. Άλλος ένας πολύ καλός, πλην όμως άγνωστος στους πολλούς δημιουργούς, με πολύ λίγα δισκογραφήματα να μας τον θυμίσουν. Όχι γιατί του έλειπε η έμπνευση, μα γιατί απεχθανόταν την δημοσιότητα. Θα συνεχίσουμε για να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής δισκογραφίας που αντιπροσωπεύεται από τον Νίκο Ξυλούρη και τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον οποίον το τραγούδι που θα ακούσουμε με το στίχο του Κώστα Μύρη από το δίσκο του συνθέτη «Διάλειμμα» που κυκλοφόρησε το 1972.

Το δεύτερο πολύ όμορφο επίσης τραγούδι το ακούσαμε από τον Βασίλη Σκουρλά και ήταν αυτό από τον πολύ δυσέβρετο σήμερα δίσκο που κυκλοφόρησε στο όνομα του ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου το 1992 με τίτλο «Πικραμένος αναχωρήτης». Η μουσική σύνθεση του έργου ανήκει στον Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλο. Τραγούδι που ακούσαμε σε μια άψογη ερμηνεία από τον Βασίλη Σκουλά. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με ένα πολύ όμορφο επίσης τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τραγούδι που προέρχεται από τον ομώνυμο δίσκο «Άνεμο γυαλός» του Λίνου Κόκοτου και είναι με το στίχο του Κώστα Λάζαρη, δίσκος που κυκλοφόρησε το 2018 από τις εκδόσεις του Μετρονόμου. Με το τραγούδι αυτό καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.